Φεμπενιώτη τα ιότινα αρχιρεύς, βάπα αβατά ο άντρος, νεμνην ιότιν επισκόπος, νι ετ κινήμεν, νότιν τετ φεφε τα γρουούχη γινού.